0: Αποστολή μαμοδάκι πατέ μου. Αποστολή ε. Θα με μέλη μαμοδέ μα πατέ μου. Πατέρι ε. Να πω σαράνι με αλαφόλη καμπολή σφίγα πολύ. Να κόρο βράνι με αλαφόλη να την καλή μαμοκό. Πολέ λέω για λέω, για λέω, για είναι αλληλαό. Να την καλή παμπάω, να έω να κόβει μαλερέ. Να την καλή παμπάει, να κόβει μάνα έτσι και πατέ. Ya leo, Wale se a bolipo, bolipo e komisika e sobao, mama o,
1: mama ye,
0: mapesi e kwesi na nase o, mama o,
1: mama o,
0: nasi kisumu sumu vandeko, mama o,
1: mama